τώρα μίλησα, θα κοιτά την ημιλία. Ακείς καρά μίλησα, ναι, ναι, ναι, σορκινή, ναι, μα, ακείς καρά μίλησα, θα κοιτά την ημιλία.